Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτω κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλο τροβίτε. Κατλάτα, κοντιωτόλαν και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσι. Κατ' ει πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, ει σάτου, σαν τα φόιο.

Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτω κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζει ο τέλος τραβείτε. Κατλάτα κοντά το λαντ και τσάζε λελές να εκφεράρει πόρσι. Κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.